0: ντόζα σε πόπα.
1: Πλέξε με νομάν ντόζα σε πόπα.
2: Zanin, Matox, Mubane, Tefluo. Para Para FM 99.1. Variwana naka app ya SABC Plus.
3: Yes, kona le ikuts.
4: Let's give it a chorus.

0: Ναι.
1: Mm.
0: Έτσι είναι, να το κάνει ένα κορδί. Εμπλού. Ζοκερέμ. Ζυγκαπέ το δοφάρα. Κάμερ. Κάνα. Ζοκερέμ. Ζήκω το δατσέκεν. Ισον κοτέρε και στα καμάντα.
1: Ο Ζαμόρε κάνει ένα ζοκερέμ. Αν φωνώ, διόρυ μια βαναγκουντίνα. Ε.
0: Παραπάρα
2: FM Royal Heritage Family First. Έλενη μπέπα λιγουρουάνε, λίνε μπόνε σαραμα μπίντου, βαγκακόνα ουάντα τζα μπίντου λάβο. Βαρρέγα τίκητι, νγα κάτι ίγγα βούντσι. Βαγκακόνα ουάντα τζα μπίντου λάβο, κα μπέπα έλι. Ριαβάνε τσέρα. Έσου ζητώβα βουέτζα, καναβάκο ρέγγα να βασούμι, κανα τσιγουάντα τσιπίο να τσιπίο. Καβάρ κουάμε κα 082-796-0462. Ridotangana Royal Gardens, hashtag Ahuna Usara.